0: παχούνι.
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Πού τη ρε του πόχο χία.
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Να, να, να, να, τσκίνι τσόντα.
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Όπτσκο μας ο τζίμα λεπί.
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Όπτσκο μας τα, όπτσκο μας η
1: τζά. Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Τάκι μου σα, μόχο χία.
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Ασε ο τζιν μου σβγόλαν κι
1: Γιάνσουλο, Γιάνσουλο.
0: Να, να, να, να, τσκίνι τσόντα.
1: Γιάνσουλο,